0: Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: 104.7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: rocking the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music.
4: Chaos. Nothing's off limits.
3: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: let's introduce a new concept.
1: Rock Radio 104.7.
2: Music. Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
3: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτί.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
1: Rock Radio 104.7.

0: I will not have dope smoked in my house or drugs of any time in my f***ing house.
1: Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Welcome to the world of rock.
1: Rock Radio. 104.7.

0: Are you lost, sweetheart?
1: The center of the universe.
0: Well, why don't you come with me?
1: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
0: I'll sing your song.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
16: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
17: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
18: Hello again, here's what's happening.
19: Now, back to rock radio.
18: Meeting cool, hip, sexy.
20: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
21: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: The most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα του Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου. Μια πολύ ωραία μέρα, έπεσε κάπως η θερμοκρασία. Χθες το βράδυ είχαμε και αεράκι. Ήμασταν ωραία καλοκαιρινή βραδιά. Λοιπόν, τηλεφωνάκια για την επικοινωνία μας στο 2310-25-147. Facebook και Instagram, μηνυματάκια και εκεί, είτε φωνητικά, είτε κανονικά, είτε GIF, είτε φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Και κάπως έτσι θα έχουμε την επικοινωνία μεταξύ μας.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και καινούριο Rock Radio Top 10. Μετά τις 10 στα Night Rocks με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Μόλις ακούσαμε εμείς τους Emma Rosa με το Good Enough. Από τη θέση νούμερο 7 να δούμε αν θα έχουν κάποια άνοδο αυτή την εβδομάδα. Επίσης, ας δούμε λίγο τη θερμοκρασία στην πόλη μας, η οποία είναι κάπως πεσμένη, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα, όπως σας είπα. Είναι στους 28 έτσι, με 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ανάλογα και την περιοχή που βρίσκεστε. Η υγρασία στο 50% και δύο μποφοράκια νοτιοδυτικά. Πάμε να ακούσουμε μία νέα κυκλοφορία τώρα από Blondcell, Violence.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

παίρνουν ένα κλασικό κομμάτι με δις προβολές στο YouTube, γιατί όταν έγινε γνωστό αυτό το κομμάτι, το Spotify δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, διαδεδομένο. Όλοι από YouTube άκουγαν τη μουσική, στα νιάτα τα δικά μου του δημοτικού, εκεί το 2015, όπου η One Republic κάνανε τεράστιο πάταγο με το προηγούμενο Counting Stars. Πάταγο φοβερό έκανε και ο T-Rex στα 90s με το Get It On. Είναι 90s, για να το τσεχάρω. Μέχρι τότε όμως είναι 1971, καμία σχέση με 90s. Δεν ξέρω γιατί είχα στο μυαλό μου ότι είναι 90s αυτό το πάτε. Electric Warrior το album. Λοιπόν, παιδιά, επειδή οι ζέστες, όπως βλέπετε,

Έχουμε αρχίσει να ζαριζόμαστε. Θέλουμε τη βουτίτσα μας. Και πού θα την κάνουμε αυτό? Αυτή τη βουτίτσα, την τόσο σημαντική, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στη Μαζάρα, Diamond Beach Club, στα Μουδανιά.

Post Malone, Ozzy Osbourne, Take What You Want, παρέα και με τον Travis Scott. Εμείς τώρα θα ακούσουμε μία άλλη συνεργασία, εντάξει, όχι τόσο ας πούμε συνταρακτική όπως η προηγούμενη. Είναι το Driving and Listening to Music, είναι ο Charles Kelly παρέα με τον Richard Marx και το έχουμε αγαπήσει όλη η παραγωγή αλλά και όλοι εσείς οι ακροατές του Rock Radio αυτό το κομμάτι. Να δούμε μήπως σήμερα κάνει και κανένα new entry, λέω εγώ, στο Rock Radio Top 10. Θα δείξει, δεν το ξέρω, δεν έκανα spoiler, απλά λέω μήπως.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Hi, this is Steph from Placebo. You listen to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
2: Φύγαμε για να ακούσουμε Placebo από τον αγαπημένο μου δίσκο και είναι αυτός ο δίσκος με όλα τα covers που έχουν κάνει Placebo. Αυτό είναι το Johnny and Mary. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Rock Brunch. Ξεκινήσαμε με Midnight Oil και συνεχίσουμε με Placebo. Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brunch στο Rock Radio 104,7 Μικέλ μέχρι και

Αυτή είναι η Razor με το Ship of Fools. Τώρα θα πάμε σε Duran Duran και στο Invisible. Αφού πρώτα όμως δούμε λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακούσαμε Ελίνα Μπόρν παρέα με Stig Rasta, Goodbye to Yesterday, το τραγούδι της Εστονίας, το οποίο εκπροσώπησε την Εστονία στο διαγωνισμό της Eurovision το 2015. Μια ιστορία ανεκπλήρωτης αγάπης. Τώρα θα ακούσουμε Sia και California Dreaming. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, εδώ από την ζεστή Θεσσαλονίκη.

Αυτός είναι ο Iggy Pop με το The Passenger και εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Quan με το Tainted Love.

Καζανιά, 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης, με 4,8 αστερά και στο Google Maps, πάνω από 1700 θετικές κριτικές. Θα πάτε και οι ίδιοι να το διαπιστώσετε ότι είναι ένα φοβερό μαζί. Να κάνετε τις βουτίτσες σας, την ηλιοθεραπεία σας, να πιείτε τα κοκτέιλάκια σας και να περάσετε υπέροχα.

0: Set και The Look. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands για 10 λεπτάκια ακόμα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Alana Miles και Black Velvet. Στη συνέχεια ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος και Double Trouble. Οπότε δεν φεύγει κανένας.
1: Hi, it's Alana Miles. You're listening to Rock Radio Frequency 104.7 Greece.

Αυτό ήταν για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπημένη μου παρέα. Με την κακιά παρέα σας αφήνω. Bad Company και Bad Company το τραγούδι. Ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. Πέμπτη σήμερα μετά τις 3 θα ακούσετε το Στέργιο Παπαχατζόπουλο. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 Θωμάς Θωματόπουλος. 9-10 τα Night Tracks. 11 μία Απόστολος Βακάρος. Κλείνει πολύ όμορφα τη βραδιά μας. Από μένα Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πολλά φιλάκια, τσάου τσάου. Θετική σκέψη, θετική ενέργεια και να περνάτε.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Και παντού μπακάρος. Και καλοκαιρινός μπακάρος. Ναι ρε φίλε. Ωρα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώστε το καφεδάκι σας να τονωθείτε. Κάντε μια στάση. Θα Μικέλη το στέκι μου, θα ξεκουραστείτε λίγο. Θα πάτε μια ανάσα. Ελλάδα και εξωτερικό. Θα σας φέρω και στο ράδιο δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση. Είμαστε και εκεί μαζί σήμερα για δύο ημίχρονα. Ουσιαστικά το 1-3 Double Trouble 9-11 το βράδυ στα Night Tracks, όπου σήμερα 5η στις 10 έχω και την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.

0: Όχι, θέλουμε όλοι μας δύο εισιτηριάκια στο παράδεισο. Ο μεγάλος Eddie Money του είχε τραγούδι Two Tickets to Paradise. Εγώ θα σας κάνω καλοκαιρινά κουκλάκια. Κοίτα ρε πως σας φροντίζω, δηλαδή μην τα χάρεις έτσι. Πας, δοκιμάζεις όλες τις μάρκες γυαλιά ηλίου στα οπτικά Ζάνης, βεβαίως. Γίνεσαι καλοκαιρινό κουκλάκι και αρχίζεις και κατρακυλάς. Δεν περπατάς μετά, κατρακυλάς, πίστεψέ με, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, και αρχίζεις και τραγουδάς, πραγματώντας από την Αριστοτέλους προς την παραλία κάτω, Def Leppard, ναι ρε φίλε. Μόνος σου, με καινούργιο γυαλί, λίγο από οπτικά Ζάνης, τι δες άλλο. Καταπληκτική μουσική έχεις, Rock Radio, Μικέλ έχεις. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά και στη θερμοκρασία. Πάρε Def Leppard.
1: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, τα προβλήματα στο σπίτι, ηλεκτρολογικά, δυναμικά, 2-31-0-20-55-82, κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, κάνω και την ανανέωση. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 45%. Εντάξει, καλούτσικα είναι. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Δείτε το τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωραία, κύριε. Μετράνε νεκρούς από το καύσωνα. Χαμός. Ο χαμός. Μοναδική Def Leppard. Έχω χάσει τη φωνή μου. Σε συναυλία του Καραϊσκάκη κάτω. Σε ένα πιτό μπες. Για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να μιλήσω. Είναι από τις 15 συναυλίες στην καλή στη ζωή μου που έχω φωνή μου. Τι ψάχνει. Κοιτάξτε, η δικιά μου φωνή είναι και καλή, έτσι δεν πρέπει να χάνετε. Είπατε τίποτα.
1: Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Για πάμε λίγο τώρα, για πάμε ξανά, για πάμε.
2: Hi, this is David Coverdale, you're listening to Rock Radio Thessaloniki. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Αγάπη κύριε, θεσίρε.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είμαστε στο άλμπουμ Slip of the Tongue, το Whitesnake. Το γράψει το τραγούδι David Coverdale παρέα με τον Adrian Vandenberg, αλλά ο Vandenberg δεν εμφανίζεται. Δεν παίζει, το έχει γράψει απλώς. Απλώς έχει πάρει credit. Αυτός παίζει κιθάρα, είναι αυτός εδώ, έλα.
3: This is Steve Vai and you're listening to Rock Radio 104.7. Turn it up and if you don't, I'll find you.
0: Ο μοναδικός Steve Vai. Τι άλλο θέλουμε, κάνει και τηλεοπτική εκπομπή με τον Steve. Έχω παραβρεθεί και σε ένα βίντεο κλιπ που γυρνούσε εδώ στην Σαμπλή. Ας

Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε τον David Coverdale στη Σόφια, με τον Τζάμιν κάναμε τότε μια εκπομπή με 200 άτομα, είχα πάει Σόφια, χαμός. Μετά ξαναβρεθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Coverdale είναι αφασία μεγάλη, ωραίος, ωραίος. Πάντα είχαμε προβλήματα με τις γυναίκες που το συνόδευαν. Αυτές μας κάναν τα νούμερα. Αυτός όμως έκανε πλάτες. Αλήθεια σας λέω. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι τραβήξαμε. Και μας έλεγε, μην την ακούτε, μην την ακούτε, μην την ακούτε, μην την ακούτε, γιατί μας έφτιαχνε. Μην την ακούτε, μην την ακούτε, λέει ο Ντέιβιντ. Ρε το Ντέιβιντ, ρε το το Coverdale, ρε. Αυτή είναι η White Street, συνταξιούχος πλέον ο Ντέιβιντ. Καλά ξηγήθηκε, ωραίο, ωραίο. Μας έχει δώσει τραγουδάρες μεγάλες. The deep of the love, the strong of the emotion. Αλήθεια. Double trouble. Παρέμοντα από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11, στον Δηρή Τζιόγιο, ο Βακάρος 20 λεπτά μετά τη μία. Αν δεν έχετε ψηφίσει για το Top 10, κάντε το, είναι βραδιά Rock Radio στα 5 το βράδυ στις 10. Από τις 9 θα είμαστε μαζί με τα Night Tracks. Στο site μας και τα 10 βίντεο clips, κάθε βίντεο clip έχει μια βουλίτσα, επιλέξτε το τραγούδι που σας αρέσει. Και έχουμε μπόλικα, είναι καταπληκτικό το Top 10, έλα.

Και μου λέει καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα σε όλη την ροκοφαμίλια. Θέλω να μου μεταδώσω το τραγούδι, λέει, του Michael Bolton που έβαλες εχθές το βράδυ στα Night Tracks. Τρομερό. Save our love.

0: καλησπέρα και στη δράμα. Ράδιο δράμα εκεί και όλα τα Πέριξ. Hello, hello. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, rockradio.gr. Μας ακούτε παντού. Σε ολόκληρη την Ελλαδίτσα και φυσικά παγκοσμίως. Και πέρα από αυτόν τον κόσμο, πιστέψτε με, γιατί έτσι πάνε τα FM, αλήθεια σας λέω. Μπορεί να πάνε παντού. Μέχρι και στο Τιμπουκτού. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.

Δεν θα είναι η Bon Jovi που θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνουν οι AC/DC. Βεβαίως. Back in Black. Ναι ρε φίλε. Είναι το πρώτο άλμπουμ όπου στα φωνητικά έχουμε τον μοναδικό Brian Johnson. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Double Trouble Baby. Double the Pleasure. Τζο Τζο Βακάρος.

Eyes of Fool, Yasser Efendi. ACDC, Back in Black. Θα μας πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω. Και φυσικά ετοιμαστείτε για flashback.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We get our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Δεν έχει μόνο καταπληκτική φωνή, είναι και πανέμορφη, μοναδική. Έλα Long Lays, θα είμαστε στα χωράφια της country μουσικής, παρέα με τον Morgan Wallen. Έχει κάνει new entry στο Rock Radio Top 10. I can't love you anymore. Σωτήρι Τζο, Βακάρος, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. ZanisOptics.gr. Αριστοτέλους 11. Να γίνετε καλοκαιρινά κουκλάκια, κι εσείς κι εγώ. Καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Και είπαμε, τα μάτα. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Τα προϊόντα Natalie S. Handmade θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά είτε στο Instagram είτε στο Facebook Natalie S. Handmade. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου στο 1988 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Michael Jackson. Στην κιθάρα, το solo, θα συναντήσετε τον Steve Stevens, κιθαρίστας του Billy Idol. Και έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και είμαι παρέα με τον Billy Idol, αλλά και για το Top Gun, μουσική επένδυση. Υπάρχει βραβεία, έτσι. Χαμός. Λοιπόν, το εκπληκτικό Dirty Diana, σαν σήμερα 2 Ιουλίου 1988, στην κορυφή του Billboard.

0: Flashback.
1: Με Ναταλία Σάρμεν στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Γύρισαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1988 στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε τον Michael Jackson και τον Dirty Diana. Γενικά ο Michael Jackson του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ να συνεργάζει με εκπληκτικούς κιθαρίστες. Γι' αυτό και στο beat it παίζει ο Steve Lukather στο Thriller. Και ο Eddie Van Halen, εδώ ο Steve Stevens, ο Slash, έχει συνεργαστεί με όλους αυτούς. Και το blend έτσι, η μίξη καταπληκτική έτσι, καταπληκτική. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, με την επίστευτη ποιότητα καφέ Μικέλ, είναι το στέκι μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το Flashback θα πάμε σε καινούργια επιτυχία στο σήμερα. Μια καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly, ιδρυτικό μέλος των LA Dandelion, και του Richard Myers. Και το έχουμε κάνει όλοι μας χιλιάδες φορές. Να οδηγούμε στο αυτοκίνητο και να ακούμε μουσική. Και ειδικά Rock Radio Μικέλ, χιλιάδες φορές. Driving and listening to the music. Charles Kelly, Richard Myers, new music.

0: driving and listening to music. Rock Radio, baby. Είμαστε ήδη να πάμε στο Top 10. Στις 10 η πρώτη μετάδοση σήμερα Πέμπτη. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr. Είναι το Top 10. Ουσιαστικά το 50% ανοίξει εσάς το τι ψηφίζετε. Το άλλο 50% ανήκει σε εμάς το τι μεταδίδουμε.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Lars Subsound. Tell me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No flame, no game.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
8: Remember when the-

Ocupant-se número 1 de Rock Radio Saturn, Martínez de Tregudana i Nickelback. Remember those days. Opa, que tens de ser apostores a Gelo. Oh, di quanto riquesto ai pomenor. Que nurio. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, ταξιδέψε με Sunfly Travel και την οικείς Μαρία Ζούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Μαρία Ζούλη που έχει πάει σε 178 χώρες με το Sunfly Travel, έχει κάνει την έρευνά της. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και αυτό το Single Travelers, όπου είναι ταξιδάκια με μικρές παρέες 4 ατόμων και να μην έχετε παρέα. Αποκτάτε αλήθεια, σας λέω, είναι καταπληκτικό. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου, τηλέφωνο 231-0-280-500. Ο Αποστόλης ο Αγγέλου ζητάει Ίσιον. I choose you.

0: This is Jack Severetti, and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Μπαμπίνιο λέει, αγκαλιασμένος με το κρουατιστικό εκεί στο Κυρκής, δεν κουνιέται και καλά κάνει, παρήγγειλε καφεδάκι Μικέλ και ζητάει.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

μέχρι τις 10 το βράδυ είναι στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού την έχει πει ο Keith Urban, το έχει γράψει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν κυκλοφορείς ποτέ. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει ένα άλμπουμ με διασκευές, αλλά του λέει ο παραγωγός του και ο μάνατζερ του, δεν έχεις λέει κανένα καινούργιο τραγούδι. Έχω, λέει. Έχω ένα τραγούδι που θα τέριαζε ακριβώς να τραγουδούσα εγώ και ο Μάικλ Μακδόναλντ. Το Μάικλ Μακδόναλντ λέει, δεν γνωριζόμαστε, πως εγώ το ξέρω, λέει, όσο ζωντανό θρύλο. Αφού σκεφτείτε, λέει, είμαι στο στούντιο και κάνω, προσπαθώ να μιμηθώ τη φωνή του, πως θα ήταν να τραγουδούσαμε μαζί κάνοντας τη φωνή του Μάικλ Μακδόναλντ, ο Keith Urban. Τέλος πάντων, ο μάνατζερ ο Keith Urban βρίσκει κοινό γνωστό, στέλνω το τραγούδι στο Μάικλ Μακδόναλντ, του αρέσει πάρα πολύ και να σου το We Go Back. Keith Urban, Μάικλ Μακδόναλντ.

ό,τι είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ ακούγεται το Rock Radio. Το Rock Radio Μιχέλ. Από το σήμερα θα πάω σε τεράστια επιτυχία. Είναι ένα τραγούδι αυτό που λένε One Hit Wonder. Μιλάμε για τον Natal Bachman. She's so high.

Ειδικά τραγούδια όπως αυτό εδώ, το Kiss This Thing Goodbye. Δωράκι το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι δωράκι, αξίες 400 εκατομμυρίων δολαρίων, καινούριο Air Force One. Νέο υπτάμενο παλάτι, τον πρόεδρο. Τον Ντόναλντ. Με χρυσές λεπτομέρειες, μασάζ και διάφορα άλλα κομφόρ. Air Force One είσαι ρε φίλε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Όπως το βλέπετε γενικά έθριος και μετά συμπληρώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό μήνες γίνεται τώρα. Μήνες. Πρόσκαιρες νεφώσεις, απογευματινές ώρες. Κυρίως στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανό, πάμε όλοι μαζί να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, τώρα είμαστε στο 34. Πολύ καλά. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μέχρι τις 10 το βράδυ, γιατί δεν ξέρουμε μετά τις 10 το βράδυ που θα βρίσκεται ο Michael Stipe και ο Andrew Watt, βρίσκονται στο νούμερο 2. Είναι μια ανάσα από την κορυφή. Λέτε να ρίξουν τους Intelligent Music Project που είναι εκεί για 2 εβδομάδες, εκεί ψηλά στο νούμερο 1, για να πάνε αυτοί με το I Play the Fool. Θα συντονιστείτε από τις 9 στα Night Tracks. Είμαστε μαζί εκεί 37 χρόνια. Και στις 10 η πρώτη μετά στους Rock Radio Stop 10. Και στις 11 Απόστολος Baby Baby DJ. Τι άλλο θέλετε? Ενώ σήμερα στις 3 Dr. Στέλιος Παπαγκατόπουλος. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου.

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Από το 2 πάμε στην κορυφή, όπου εκεί η μοναδική Intelligent Music Project είναι στην κορυφή για 2 εβδομάδες. No flame, no game. Double trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης.

0: of the hottest music with Sotiris Makaros.
1: Ένα παγωμένο φρέτο εσπρέσο, είτε καπουτσίνο είτε φρέτο εσπρέσο, σκέτο να είναι. Ωραία νερά, παραλία, όσο λιγότερα ρούχα γίνεται, και φύγαμε να κάνουμε απλωτές μέσα στο νεράκι. Ναι ρε φίλε. Καινούργια δουλειά από τον Καναδό, Pete McCormack. Και αυτός το είχε γράψει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το τραγούδι τώρα μας το έδωσε. Stay with me. Αυτό κάνετε εσείς 37 χρόνια. Τελευταία 27. Εδώ στο Rock Radio Miguel. Stay with me.

0: 4 στο τέλος, 11, 9, 11 το βράδυ, Night Tracks. Και σήμερα 5 στις 10, Rock Radio Top 10. Πάμε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω και στο τελευταίο ημίωρο έχω για σας δημοφιλή γενέθλια. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μείνετε μαζί μου.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

The Little Farms All Together Now. Με λο σε γενέθλια. Τελική ευθεία Double Trouble. Παρέα με τον Δικά Τζάνι, Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζόγιο, Βακάρος στα 3 μήτα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Επιβάλλεται να έχεις ένα καφεδάκι στα χέρια σου, ένα φρέντο. Σαν εσκία σου, από τα Μικέλ. Όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Και Rock Radio TV.gr. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρα του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες σας. Τώρα καλοκαιράκι. Σκάβη σας, τσιτσκή σας, τα πάντα. 2-31-0-251-051 το τηλέφωνο από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. 2 Ιουλίου και το 1985 ο Zach Dawes έχει βασίστα στον Mini Mansions και τον Last Shadow Puppets. Γενέθλια σήμερα. Από Evanescence, yeah, ο drummer, το 1974 ο Rocky Gray γεννήθηκε. No από Transmission Vamp, το 1966 ο Dave Parsons. Από Farms, το τέλωσα πριν, ο drummer, ο Roy Bulter, το 1964 γεννήθηκε. Από Αμαζούλου, 1961, Άννη Ροντοκ. Από τους Blow Monkeys, που σας μεταδιδόρισε, 1957, γίνεται ο Mike Anger. Από τους Midnight Star, 1956, Jeffrey Cooper. Από τους Boomtown Rats, 1954, Pete Duquette. Από Hugh Lewis and the News, η Βάρα και Σαξόβενο, Johnny Cola. Johnny Cola. Από Cockney Rebel το 1950, Duncan McKay. Το 1949, Roy B. Tan, τυπορτίστας και με η Street Band. Αλλά έχει δουλέψει με Bowie, Jackson Browne, Peter Gabriel, Meatloaf, Stevie Nicks, Bob Seger, χαμός. Από τους Groundhogs, το 1945, ο Peter Chuk-Chang. Καλά στα δημοφιλή και νέδρια, μπορείς να μπλούξεις τη γλώσσα μου άνετα. Άνετα στο λέω, εντάξει, δεν ψάχνει. Από τους Little Arrow, 1939, Λίπι Λί. 1937, κυμπορτίστας των Just the Town, David Palmer. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Εσείς που έχετε μοτοσυκλέτες, σκουτεράκια, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνει αστάση και συνεννοήθηκε. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνει αστάση και συνεννοήθηκε με τον Αντρέα, τα My

μικρό. Θα φωτογραφίζουμε με βιντεοσκοπή. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Έγινε το σόλτερ. 50 τραυματίες από το ξύλο που έχει πέσει. 15 συνελήφθησαν. Έγινε της παλαβής. Όλα αυτά για εκείνη την κάμερα που κρατούσε ένας τύπος. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μότο μάλα μας πει τσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο με το συγκριτών. I used to love her, but now...

0: Can you hear me? Άνοιξε η πόρτα, κατέφτασε το Dr. Στέγιος Παπακατσόπουλος σε κανένα δεκάλεπτο. Μετά τις διευθμίσεις των 3 θα είναι εδώ παρεούλα σας. Όλα αυτά στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και βέβαια στη συνέχεια, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά, εδώ και 27 χρόνια στη Θεσσαλονίκη το σπίτι των Rock Superstars. Είναι εδώ το Rock Radio Mikel στους 104,7. Ορίστε.
1: This is Whitfield Crane from the band Ugly Kid Joe and you're listening to 104.7 Rock Radio.

0: Είναι στο νούμερο 9 του Rock Radio Stop 10 μέχρι και σήμερα στις 10 το βράδυ, γιατί έχουν την πρώτη μετάδοση. Aspen Creek, Lord Subsound, Tell Me. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Είναι το Rock Radio Μικέλ Σούς 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώστε το καφεδάκι σας. Να τονωθείτε με αυτή τη ζέστη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Ραντεβού το βράδυ σε 9 με Night Tracks. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του πλανήτη και αν βρίσκεστε εκεί, σε συντονισμένοι από το rockradio.gr. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, οπτικά Ζάνη, σε Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό, αλλά και υδραυλικό υλικό και είδη και χρώματα τετραλούξ εκεί στην Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Όπα, όπα, όπα, όπα. Να κι άλλοι superstars καταφθάνουνε.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Συνεχίζω εγώ με τους χορηγούς Flashback, Natalie S, αν μείνει Instagram αλλά και στο Facebook. Χωρίς και αυτά που ψάχνετε, θα τα βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook Natalie S Handmade είτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου. Ιδιαίτερη μοναδική προορισμή. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνει τα αγαπημένα σας τίσερ, καπέλα, κούπες για καφέ, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα, πανέτοιμο Στέργιος Παπαχατζόπουλος. Θα σας πάει έως και τις 5 Jojo Out. Τα λέμε το βράδυ στις 9 στα Night Track και στις 10 με Rock Radio Stop 10.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Είδα τον Σωτήρη να χαμογελάει, να χορεύει προηγουμένως με το νέο single, το νούμερο 9 του σταθμού, και είπα να ξεκινήσουμε έτσι πιο μελωδικά. Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Mikel. Rock Habits με τον Στέργιο Παχατζόπουλο κάθε απόγευμα Τρίτης 3 με 5. Εδώ στον καλύτερο, σκληρότερο και πιο αγαπημένο σταθμό της πόλης.

Ξεκινήσαμε pop λοιπόν και συνεχίζουμε με παρόμοιο ρυθμό. Για εσάς που κάνετε ακατάλληλα ονείρα, καμιά φορά άγρια, ε? Γιαννάκη, για σένα φίλε μου. Καλό απόγευμα στις παρέες που περνάνε τέλεια. Σε αυτές τις παρέες που ένας μισεί τον άλλον, αλλά τελικά βγαίνουν όλοι μαζί βόλτα, διασκεδάζουν, χαμογελάνε και υποκρίνονται. Πώς τις λένε να δεις, νομίζω γυναικές παρέες, κάπως έτσι.

Όταν έρχομαι στο σταθμό έχω τόσες άπειρες ιδέες, τόσα πράγματα να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, και μετά με έναν περίεργο τρόπο όταν έρχομαι εδώ σιωπαίνουν οι σκέψεις, έτσι σταματάω και λέω τι να πεις, τι να τους κουράζεις τους ανθρώπους, δεν τα ξέρουν, δεν τα ζουν, δεν βλέπουν τι γίνεται. Και μετά λες ότι παιδιά, τελευταία φορά, δεν θα ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα, και όμως ξανασυμβαίνουν. Καλή ανάρρωση λοιπόν σε αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν, σε αυτούς που τα καταφέρνουν, κυρίως σε αυτούς που δεν τα καταφέρνουν. Καλό απόγευμα.

Η Chrissy Hynde, η To The Beat 1979, η Blondie και το περίφημο Dreaming. Όλο καινούργιοι. 26 Ιουνίου του 26. Το μεγαλύτερο συγκρότημα κάτι γνώμη μου της rock and roll.

Καταπληκτικοί οι Rolling Stones. Φρέσκοι σαν να γεννήθηκε το συγκρότημα μόλις χθες. Είστε στο Rock Radio, Μικέλ. Είστε στο Rock Habits με τον Στέργιο Παπαχατζόπουλο. Ο Keith Richards έκανε δηλώσεις και είπε ότι μάλλον θα σταματήσουν τις συναυλίες, γιατί οι περιοδίες είναι αυτές οι οποίες κουράζουν στη μουσική και απλά θα βγάζουν δίσκους. Εμείς τους ευχόμαστε το καλύτερο.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Hey Manzarek έφυγε από τη ζωή πριν μερικά χρόνια στα keyboards, από τις σημαντικότερες μορφές της rock μουσικής. Το γνωρίζετε και από τη διασκευή του Carmina Burana που έγινε σήμα έτσι για τα ψηλά καπέλα και τους χοντρούς γάτους και τα ποντίκια και όλα τα τροκτικά που λιμένονται τη χώρα. Οι Doors.

Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που τα χοντρά τροκτικά λιμένονται τις ζωές μας και οι χοντροί γάτοι πίνουν το αίμα των παιδιών μας, ο Μόρισον βρίσκει ένα αποκούμπι στην αγκαλιά, ένα λιμανάκι στην αγκαλιά της αγαπημένης του. Από το live τους. Πάλι εκεί πίσω στο 69 τώρα με τη Smith.

Ο Ρόρι Γκάλαχερ σε ένα τραγούδι που το διασκεύασε και ο δικός μας ο Γιώργος Μαργαρίτης. Γιατί τα λαϊκά είναι ροκ κι αυτά, ε. Tattoo Lady. Το επόμενο είναι από τον Joey Bonamassa που έχει να κάνει πάλι με τον Rory Gallagher.

Ο Τζόε Μπονομάσα ξεκίνησε ως ένα παιδί θαύμα. Έπαιξε κιθάρα στα τέσσερά του. Ο πατέρας του είχε ένα μαγαζί με vintage κιθάρες. Το σημαντικό είναι ότι μαθήτευσε στον Ντάνι Γκάτον και στα 12 άκουσον άρχισε να ανοίγει τις συναυλίες του BB King. Αυτό του άνοιξε τις πόρτες στην μουσική βιομηχανία. Στα 14 περίπου έκανε ένα συγκρότημα που λεγόταν Bloodline, που ήταν και άλλα παιδιά έτσι διασήμων μουσικών, όπως ο γιος του Miles Davis, του Ruby Krieger των Doors και του Barry Oakley. Τελικά στη δεκαετία του 90 ο Τζόε αποφάσισε να κάνει τη δικιά του καριέρα. Σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος εν ζωή κιθαρίστας. Ψέματα, ο μεγαλύτερος είναι ο Eric Clapton.

Εκπληκτικός ο Τζόι Μποναμάσα σε ένα τριμπιούτ για τον αξέχαστο Ρόρι Γκάλαγκερ. Και από το σήμερα πάμε στο χθες. Πάμε στο Κέντ, στο Σέντικαπ. Εκεί έκανα ειδικότητα κάποια εποχή. Κάποια χρόνια πριν. Η Pretty Things είναι ένα από τα ομορφότερα αγγλικά ροκ συγκροτήματα. Από το 1963 τότε σχηματίστηκαν. It's only love. Το όνομά τους από το τραγούδι του Bob Diddley, Pretty Thing.

ή Pretty Things από το Syndicate του Kid. Το επόμενο τραγούδι είναι από τον George Harrison, τον Beatles. «Κολλημένος μέσα σε ένα σύννεφο» είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι αυτοβιογραφικό, μια εξομολόγηση που έχει να κάνει με τις δύσκολες στιγμές που περνούσε, με τον πόνο που ένιωθε από τον καρκίνο, αλλά και την αγάπη που είχε για την σύζυγό του Ολίβια. Η ευαισθησία στις δύσκολες ώρες αυτές της αρρώστιας, η αϊπνία, ο πόνος, ο θάνατος που έρχεται και όλα αυτά που συνοδεύουν τα δύσκολα αισθήματα των ανθρώπων που βιώνουν τον πόνο και την ταλαιπωρία.

0: είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

λίγο από την βροχερή Γλασκόβη. Θα έσβηνε την ζέστη αυτή που επικρατεί γύρω-γύρω.

ο Πίτερ Άσερ, ο οποίος είχε την ιδιαιτερότητα να έχει αδερφή DJ και τα δύο παιδιά θαύματα έπαιζαν στην τηλεόραση εκείνη την εποχή όταν ήταν πιτσιρίκια στην 1950 στην Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια το ιδιαίτερο ήταν ότι η Jane αργότερα έβγαινε με τον Paul McCartney και εκείνη την εποχή του 1963 δημιουργήθηκε αυτό το συγκρότημα που τα πήγε πάρα πολύ καλά και όλοι έλεγαν ότι μάλλον τα τραγούδια τα έγραψε ο McCartney με τον Lennon. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα κουτσοπολιά

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Το όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

Sen Dominic's Preview από τον Van Morrison. Είμαι στον παράδεισο όταν χαμογελάς, έτσι έλεγε ο Τζάκι Γουίλσον. Είστε στο Rock Habits 104.7 στα FM της Θεσσαλονίκης, για όλη την Ελλάδα βέβαια και όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτή την φοβερή ευχέρεια με το ίντερνετ.

Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος. Να έχουμε πάρει τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Είναι το Rock Radio Mikkel με τον Στέργιο Παπαχατσόπουλο στην εκπομπή Rock Habits, που ακούτε κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 5.

Τέλεια. Στα κουνιού, Elvis και τώρα η Μπατικομανή. Θα κλείσουμε με Steve Miller Band, House Martins και Crosby, Stills and Nash. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε μια ακόμα φορά που περάσαμε το απόγευμα μαζί. Σε 15 μέρες τώρα, την επόμενη φορά θα λείπουμε, την επόμενη Πέμπτη. Θα τα πούμε όμως σε 15 μέρες, πρώτα ο Θεός. Και να θυμάστε ότι ποτέ δεν είναι αργά να ρουκάρεις. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: 10 times louder. 104.7. Back to the music, 'cause things go better with rock.

104.7 Rock Radio Michele. 104.7 Rock Radio Michele.

0: 7.
1: Emma Rossa, good enough.
0: Number 6.
1: Reeve Stimson, too late.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 3.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 2.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm crying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 1.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio 104.7.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio.
11: Rock Radio. Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
12: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale giornalisti.
13: Immagini sportivi alle quali è particolarmente.
12: Sì, per un
14: no.
13: Piemonte 2, 20.
12: Champagne.
14: E non sarei stato un.
12: Iracheni. O mi fa.
15: Di New York.
16: Certo, appena finisce telefoniamo.
15: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io dentro.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. One. Oh.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Το ξεκίνημα μας βρίσκει με την ιδιόρυθμη, ιδιαίτερα βραχνή φωνή της Bonnie Tyler από το 1983. Have you ever seen the rain? Εδώ στο Ροκρέντι Μικέλ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακριβώς τα 7 λεπτά μετά από τις 7, ο Δωμα Σταματόπουλος είναι κοντά σας το απόγευμα, το βράδο της 5ης 3 Ιουλίου. Μα τι, 3 είναι, ρε. Τέλος πάντων, 2. Το έχω χάσει, τέλος πάντων. Με βάρεση ζέστη, κυρίες και κύριοι, πιστέψτε με. Εντάξει, μην βάρετε, 2 είναι.

είναι αυτό που λέμε δύο πράγματα. Πρώτον, Θωμά, βάλε γυαλιά. Βάλε τα γυαλιά για να είσαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και θα τα δεις σωστά όπως πρέπει. Δεύτερον, όταν βαράει η θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου, 7 και 10 το απόγευμα, κάπου λες ότι ξέρεις, χτυπάει και λίγο και η ζέστη, είναι και το ένα, είναι και το άλλο, είναι και η υγρασία. Εντάξει, δεν είναι πολύ ψηλή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτή που σε κάνει λίγο παραπάνω να υδρώνεις. Εντάξει, όλα αυτά μαζί, ένα συνοθήλευμα μέσα που γίνονται, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τα γυαλιά πρεσβευτείας. Ναι. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7. Cry for Love, Iggy Pop, stay tuned, θα περάσουμε υπέροχα και σήμερα.

ακούσαμε και τα τρία στέλνια και τον Iron Maiden. Βέβαια, τελευταίο του Bruce Dickinson. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι, καλά. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλης 104 και 7. Παμάς Σταματόπουλος. Και ο Κέρς και ο Χάρης όλοι μαζί. Έτσι, να τα πλέμε καλά, όμορφα. Λοιπόν, έτοιμες και εναρτήσεις μας σε Instagram και Facebook. Οπότε επικοινωνία 2-3-0-25-104-7. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 104-7. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σε Rock Radio 104-7. Και φυσικά έχουμε και το email μας rockradio@rockradio.gr και τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας rockradio.gr. Μπορείτε και μέσω αυτής να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Αφήνουμε τους Iron Maiden για να υποδεχτούμε κάποιους άλλους θρύλους. Φυσικά αυτή είναι η Aerosmith, Jaded.

Είναι που είναι πολύ γεμάτη με έργα και τα λοιπά και δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και ο περιφερειακός, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη διαδρομή. Εν πάση περιπτώσει, και εμείς όμως είμαστε ρε παιδιά. Όπου δεν βαριέσαι, εντάξει. Και πολύ περισσότεροι βασικά τρέχουν, εντάξει. Χαζεύοντας κιόλας και τα έργα, οπότε μια χαρά γίνονται όλα τα πράγματα και δημιουργούνται διάφορα τροχιά και τέτοια. Το θέμα είναι όμως ότι ο άλλος ερχότανε με ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, με ένα γερανό, μικρό γερανάκι τέλος πάντων, γερανάκι σε εισαγωγικά, όχι τεράστιο γερανό, ο οποίος έχει τον παπαγάλο και πέρα τον γερανό, ψηλά, ανεβασμένο έτσι, όμορφα και ωραία, έτσι να ανεμίσει στον αέρα. Οπότε παίρνει παραμάζωμα για τη γέφυρα και το καλούμπι που έχει εκεί στο πανόραμα κοντά στην αερογέφυρα του πανοράματος και όλα καλά, την κρεμίζει κάτω. Ευτυχώς δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς, λίγο προσοχή, ε! Ξεκινάμε το αυτοκίνητο, κατεβάζουμε και το γερανό, έτσι, όμορφα για όμορφα πράγματα, ναι.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Το τραγούδι φυσικά νίκησε έναν τεράστιο μπλουζίστα, το Howling Wolf, έτσι εκεί στα 60's, όταν το πρώτο ερμήνευσε. Φυσικά εδώ ερμηνεύεται από τον Brian Johnson, τον AC/DC, φυσικά μαζί με τον Slash και τον Steven Tyler, στη φυσαρμόνικα, ξέρει τι είδα, την αναγνωρίσατε. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλης 104.7, το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος ο Νίκος εκεί στο Κιλκίς. Γεια σου Νικολάκη μου. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ. Ακριβώς 25 πριν από τις 8, εκπομπή του Θωμά Σταματόπουλου που την ακούτε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στους 104.7. Δεύτερα και Τρίτη απολαμβάνετε την Τίνα Βενιέρη αυτό το δίωρο. Και έτσι αυτή είναι η καθημερινότητα εδώ στο Rock Radio Μικέλ σε αυτό το δίωρο. Όμορφα και ωραία. Σήμερα Θεσσαλονίκη, η οποία από πλευρά κίνηση είναι χαλαρή σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είναι χαλαρή. Πολύ χαλαρή όμως, έτσι. Ζημισκή ήταν λίγα τα αυτοκίνητα, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εκτός και αν έχει κάτι το οποίο μπλοκάρει την κίνηση και δεν έρχεται και δεν το έχω μάθει ακόμα. Ξέρω ότι υπάρχει μια συνάντηση εκεί στο Ιπποκράτιο για το θάνατο της κυρίας Νέστορα που μαζεύτηκαν, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν γίνεται τίποτα στο κέντρο. Σλατ. Ντανιέλα Ντέιζ, εδώ στο Ροκράτιο Μικέλ.

0: ήταν. Γεια σου, Δηράκη μου. Στην Μαρία, στον Ντάριο, στον Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα, στον Μιλτιάδη, την Πατρίτσια και τον Θωμά. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Mikkel. Πάμε για Rock Radio Stop 10 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τραγούδι επίσης μέσα από το Rock Radio Stop 10. Μείνετε μαζί μας.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
4: I can't love you.
2: Number 9.
3: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
4: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
2: Number 8.
3: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
3: Reeves Stimson. Too late.
2: Number 5.
3: The Rolling Stones. In the Stars.
4: In the stars,
2: Number 4.
3: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
2: Number 3.
3: Generation Radio. The Melody.
2: Number 2.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.

αυτή είναι η Rumbled The Fallen. Το τραγούδι βρίσκεται στη θέση νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Για να δούμε σήμερα σε ποια θέση θα βρεθεί. Οπότε θα το απολαύσετε το Rock Radio Top 10 στη μετά τις 10 στην εκπομπή Σωτήρη Μπακάρου. Και φυσικά θα δείτε την αντίστοιχη μέτρηση για το νούμερο 1 του Rock Radio για την εβδομάδα που έρχεται. Από αύριο φυσικά συνεχίζετε να ψηφίζετε στο www.rockradio.gr τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να διαμορφώσετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα. Στα 10 λεπτά πριν από τις 8, ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι εδώ, είμαστε μαζί και πάρα πολύ. Είναι ένας χαμός πραγματικά και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. The boys are back in town. Thin Lizzy, stay tuned.

Ο The Wayne μαζί με τον Lenny Kravitz στην καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς, Highway Robbery εδώ στο Ροκρεντομικέρ, και θέλω να σας μοιραστώ μια πορεία που έχω, ρε παιδιά. Εντάξει, την έχω χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και η εποχή που μου δημιουργείται ξανά ξανά και στο μυαλό μου. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν τα κουνούπια. Αυτό είναι ένα δεδομένο δηλαδή. Το οποίο, εντάξει, τα αρσενικά είναι παντελώς άχρηστα, έτσι, γιατί δεν ούτε το φανέμα ούτε τίποτα, έτσι, έτσι τουλάχιστον λένε οι έρευνες που έχουν. Τα θηλυκά ρουφάνε αίμα, εντάξει, λες ότι ψάχνουν τροφή. Τώρα τα αρσενικά δεν τρώνε, δεν ξέρω, σας πω με μάτια μου. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, δεν προσφέρουν τίποτα, μα τίποτα, πέρα από λίγη τροφή σε κάποια εντομοφάγα πουλιά, τα οποία μπορεί να φάνε οποιοδήποτε έντομο άλλο, έτσι, δεν χρειάζεται να φάνε κουνούπια μόνο. Το μόνο που μας κάνουν είναι να μας ενοχλούν, έτσι. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Και δεν ξέρω τώρα ποια σοφία ήταν αυτή η οποία έγινε και δημιουργήθηκαν αυτά τα έντομα, γιατί είναι πραγματικά άχρηστα. Και λες ότι οι μύγες τουλάχιστον έχουν γίνει για να καθαρίζουν τουλάχιστον τα... ξέρετε τι καθαρίζουν. Λοιπόν, οπότε εντάξει, άρα χρησιμεύουν και αυτά. Και για τροφή είναι οι μύγες και για τα εντομοφάγα που σας είπα, αλλά καθαρίζουν και άλλα πράγματα. Τα κρούπια τι καθαρίζουν. Τέλος πάντων. Έσχος. Λοιπόν, Tina Turner. Don't turn around. Και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις των 8.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Η Κέιτ Χάντσον διασκευάζει απίστευτα το τραγούδι το Mama Said Papa's, το California Dreaming, έτσι εδώ. Καλώς ορίστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος του Rock Radio της εκπομπής μας, Rock Radio Μικέλος 104.7. Ο Θωμάς Σταματόπουλος κοντά σας για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 9 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία εντάξει και σήμερα βράζει, αν και λίγο λένε ότι έπεσε θερμοκρασία κολοκύθια, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. Και αυτή είναι η Whitesnake. Πάμε πίσω στο 1981. Don't break my heart again.

17 Σεπτέμβριο του 1999, όταν ο Rock Radio εξέπεψε για πρώτη φορά και το πρώτο τραγούδι το οποίο μεταδόθηκε από τον Σωτήρη Βακάρο ήταν ακριβώς αυτό, Turn It On Again, στη live έκδοση του, η οποία είναι εκπληκτική πραγματικά. Λοιπόν, έχουν περάσει από τότε 36 χρόνια, ναι, 26 χρόνια, 27 χρόνια, ναι, 27 χρόνια έχουν περάσει από τότε, ναι. Κάντε να φέρεις στο Σταθωμά, ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λίγες νεφώσεις πρόξερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν κλασικά τοπικοί όμβροι και πιθανώς τα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Κλασικό τροπάριο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για Ευρωπαρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, και σας μας ακούτε από εκεί με αντίστοιχα πράγματα και εδώ πέρα με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου εκεί. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Kiss και Crazy Crazy Nights. Καλοκαιρινές όμορφες νύχτες. Σταματήσουν να ζούμε τις νύχτες σαν τις προχθεσινές, ε. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ.

It's a crazy, crazy, crazy night. Αυτή είναι η Kiss. Και σαν τα νέα, βγάλει μια φωτιά. Έχει ξεσπάσει το απόγευμα σήμερα στο Βασίλακο, εκεί στην Χαλκιδόνα κοντά. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέτρα. Ένα αέρια. Ό,τι να είναι, λέω σήμερα, δεν πάμε καλά. Σηκώθηκαν κάποια αεροπλάνα, κάποια ελικόπτερα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Τελικά καίει, λέει, χαμηλή βλάστηση και δεν απειλούνται σπίτια. Αυτό είναι το βασικό και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ κλείδωσε και η ημερομηνία λειτουργίας του μετρό της γραμμής από Καλαμαριά, οπότε υπολογίζεται και η πιο πιθανή ημερομηνία είναι την 3η 28 Ιουλίου. Άρα σε λίγες μέρες και το μετρό θα αποκτήσει και τη νέα του γραμμή. Αυτή είναι η Styx στο Renegade.

Όταν έχεις πολύ αγάπη, το μόνο πράγμα που κάνεις, που μπορείς να κάνεις, μάλλον που κάνεις πραγματικά, είναι να ξεπερνάς τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Need a Lot of Love, μας λένε η Magnum από το 1986 και έχουν πάρα πολύ δίκαιο. Εντάξει, χρειαζόμαστε πολύ αγάπη. Έτσι λοιπόν μας βοηθάει αυτό το πράγμα να ξεπεράσουμε τα πάντα. Και αυτό είναι αλήθεια. Καλησπέρα να στείλουμε στη Σοφία και στην Αθήνα. Γεια σου, Φάκη μου. Καλησπέρα στον Θωμά. Καλησπέρα στην Αντζελίνα. Καλησπέρα στον Τάκη. Εκεί στη Ρόδο. Γεια χαλό, Τάκη. Καλησπέρα στον. Όλα τύπο. Γεια χαλό. Καλησπέρα στην Γιώτα και στην Μαρία. Επίσης έχουμε και άλλες καλησπέρες. Ναι. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Τάσο Μιλωνά. Γεια σου, Τασουλή μου. Και άλλες καλησπέρες. Ναι, έχουμε. Και στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και στη Μίρκα την Παπαγιοβάνη. Γεια σας, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε στο Rock Radio Μικέλ. Η Μάρθα and the Muffins θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Echo Beats από το 1980 εδώ στον Rock Radio Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Θέμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

συγκεκριμένο τραγούδι ενώνονται δύο τεράστιες φωνές που κόσμησαν τη μουσική του Mike Oldfield. Φυσικά μιλάμε για τον Barry Palmer και τη Maggie Rayleigh. Tricks of the Light, εδώ στο Ολοκρίνητο Μικέλ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα, ακριβώς τα 22 πριν από τις 9. Ο Θωμάς Σταματόπουλος για λίγο ακόμα θα είναι κοντά σας. Έως όταν αλάβει και τάρι ο Τύρις Τζότζο Βακάρος με τα Nightrax, μην ξεχνάτε στις 10 έχουμε ένα ωραίο Radio Top 10. Όλα αυτά θα τα ακούσετε μετά. Προς το παρόν εμείς μένουμε στη δικιά μας μαγική μουσική, όπως πάντα συμβαίνει εδώ στο Ολοκρίνητο Μικέλ στους 104.7. Πάρα πολύ ωραία πράγματα για να υποδεχτούμε και έναν άλλον κύριο, ο οποίος τον αγαπάμε ιδιαίτερα και τον αγαπώ εγώ ιδιαίτερα όσον αφορά τη μουσική του. Πραγματικά είναι υπέροχος. Αυτός είναι ο Moby, Lift Me Up.

και συμπεριλήφθηκε στη νέα του δουλειά που είχε τις διασκευές και για τα τραγούδια τα οποία, όχι διασκευές, τραγούδια δικά του τα οποία έχουν γραφεί πραγματικά και έπρεπε να ακουστούν όπως μας λέει. Λοιπόν, το Trouble Love είναι ένα από τα αγαπημένα του συγκεκριμένο άλμπουμ και είναι υπέροχο, πιστέψτε με. Για να ανοίξω μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για το υπόλοιπο της βραδιάς και για αύριο, αμέσως μετά στο Τύρι Τζότζο Βακάρος με τα Night Tracks, μην ξεχνάτε στις 10 νέο Rock Radio Top 10. Baby Baby DJ διαδέχεται το Σωτήρι στις 11 η ώρα, Απόστολος Βακάρος μέχρι και τη μία, και από το πρωί ξυπνάμε υπέροχα με Φέη Δημητριάδου και Morning Madness. Ο Δημήτρης Βακάρος έρχεται στις 11 μέχρι και τη μία, όταν αναλάβει ο Σωτήρης Βακάρος ξανά με Double Trouble. Ο Λάζαρος Θαλασσινός θα έρθει στις 3 μέχρι και τις 5. 5 η ώρα Δημήτρης Δημητρίου, μέχρι να τα ξαναβούμε εμείς. Προς το παρόν, πάμε στο 1980. Turn Me Loose, αυτή είναι η Loverboy, εδώ στον Rock Radio Mikael.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Α, μου το θυμήθηκα αυτό. Ναι, οκ. Okay. Αυτό, κυρίες και κύριοι, για σήμερα κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Ροκρέτιο Μικέλ στους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτα Θεός αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα τώρα εδώ της Πέμπτης. Σωτήρη Τζότζο Βακάρος. Αμέσως μετά Νάιτρα ξακολουθεί. Και φυσικά μην ξεχνάτε στις 10 η ώρα το νέο Rock Radio Top 10. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ρίξτε και ένα ποτάκι, κάντε καμιά βόλτα έξω. Η βραδιά είναι καλή. Λίγο ζεστή, αλλά είναι καλή. Έτσι, ένα δροσερό κοκτέιλάκι, ό,τι πρέπει θα είναι. Αλλά don't drink and drive. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας αφήσω με Cult και Rise. Από μένα, φίλια πολλά. Καλό βράδυ. Bye bye.

0: η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

μεγάλη τραγουδάρα του Gone Forever από τους Cry Before Dawn. Ξεκινάνε τα Night Tracks, είναι και βραδιά Rock Radio σταθένει στη δεύτερη ώρα. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, γιατί τα είπαμε και μία με τη στο Double Trouble. Στους 104,7 Rock Radio Μιχαήλ, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του πλανήτη είσαι συντονισμένοι από το rockradio.gr. Για να ξεκινήσουν επίσημα τα Night Tracks, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει το τραγούδι της εκπομπής να μεταδοθεί. Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης από The Troublemakers, ο αείμνηστος Παντελής Δελικανίδης στην παραγωγή. Αυτό είναι το τραγούδι των Night Tracks. The Night Tracks Song.

0: ωραία συνεργασία ολοκένουργο Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. Όλα αυτά φυσικά στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
1: Rock Radio 104.7.
0: Λοιπόν, μαζί θα πάμε έως και τις 11. Φυσικά είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Αυτό σημαίνει ότι στη δεύτερη ώρα μετά τις 10, τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς, είναι η πρώτη μετάδοση.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνείτε 231-0-20-55-82. Για όλα σας τα προβλήματα δίνει λύσεις στο σπίτι σας, είτε είναι υδραυλικό είτε ηλεκτρολογικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη κάνω και την πιο τελευταία ανανέωση. Είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία να αγγίζει το 55%. Crusaders, μοναδικό τραγούδι. I play the street life.

0: Crusaders, Sweet Life. 11 η ώρα θα καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ, όπου θα είναι αύριο μαζί σας από τις 11 στο Rock Brunch του Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης θα παίζει μουσική αύριο Παρασκευή σε αυτό το καταπληκτικό Premium Beach Bar στα 909, το Diamonds. Και εγώ μόλις τελειώσω την εκπομπή, για εκεί θα οδεύσω. Έτσι να πω, κάνω το μπανάκι μου, να ακούσω τους κάλους του Δημήτρη, να πιω τα κοκτέιλ μου, έτσι ακριβώς. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθείας στη σειρά του Δράμα 99 και 1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Vakaros.
0: Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, TikTok.

Σε όσο έπρεπε κανένα 10-11 μήνες μας να δώσει All I Haven't Said. Πόσα είναι που δεν έχουμε πει, ε? Εγώ κάποια στιγμή θα γράψω σε βιβλία, ρε. Θα τα γράψω σε βιβλία, τελειώνουμε, ρε. Είστε στα Night Tracks, Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος στα 3 β, Βάδος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Από τους 38 Special, λέω να πάω να θυμηθώ Tom Ellicamp. Cherry Bomb. Στο Rock Radio Michel. Είστε στα Night Tracks.

στο μπάσκετ να χάσει από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 27. Ο προπονητής εθνικής, ο Σπανούλης, δήλωσε: αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα Θεσσαλονίκη είχαμε τεράστια προβλήματα στο flyover, γιατί για λανοφόρο παρασύρει τη γέφυρα πανοράματο στο περιφερειακό. Δηλαδή θα πέφτουν πράγματα. Σταμάτησαν και οι δύο κατευθύνσεις. Έγινε πάρτι μεγάλο. Τρελό πάρτι. Πάω στις διαφημίσεις. Θα επιστρέψω με απίστευτη εκτέλεση του Barry Manilow στη τραγουδί του Christopher Cross. Μείνετε μαζί μου, έλα.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: τραγουδάρα του Christopher Cross και πήγε ένα βήμα παραπέρα ο Barry Manilow. Arthur's Theme, Best That You Can Do, Fall In Love in New York City. Δεύτερο ημίωρο. Είστε στα Night Tracks, ο Τίτης Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 βήτα, Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος, ο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Ναι, με Natalie S. Unmade. Στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες και σε επιλεγμένες boutique. Εκπληκτικά σχέδια ζωγραφισμένα στο χέρι, με αξεσουάρ, με πάτσες, με χαμός. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 2 Ιουλίου, στο 1988, και θα συναντήσω στην κορυφή του Billboard το Michael Jackson με το Dirty Diana και το Steve Stevens, το κιθαρίστας του Billy Idol, να είναι στο solo σε αυτό το τραγούδι. Γενικά ο Michael Jackson του άρεσε να συνεργάζεται με τον Eddie Van Halen, με Steve Lukather, με Slash, με Steve Stevens, με κιθαρίστες φοβερούς. Εντάξει, γενικά με εκπληκτικούς μουσικούς. Δεν είναι τυχαία οι τεράστιες επιτυχίες που είχε ο Michael Jackson, γιατί και οι συνεργάτες του ήταν οι καλύτεροι των καλύτερων. Και επίσης θα σας αφήσω να τα απολαύσετε.

0: flashback.
1: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίσαμε πίσω το χρόνο 2 Ιουλίου του 1988 στην κορυφή του Billboard Hot 100, ο Michael Jackson με το Dirty Diana. Πάμε τώρα σε μια τραγουδάρα από τους Kiss.
2: I'm Gene Simmons and you're not, but we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's Best.
1: Ένα τραγούδι που τη σύνθεση αλλά και την παραγωγή είναι το έχει γράψει παρέα με τον Peter Criss και τον Stan Penitent. Είναι εδώ ο μοναδικός Bob Ezrin.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Thank you, Bob. Thank you, Gene. Από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Kiss, το Destroyer του 1976. Beth.

Πόσο απολαμβάνουμε America και The Border. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Εκείνη η Μαρία Σούλη σας περιμένει 45 χρόνια. Το επάγγελμα έχει πάει σε 178 χώρες, έκανε την έρευνά της. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Και single travelers, μικρές παρέες 4 ετών. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 231-0-258-800. Λοιπόν, είπαμε, αύριο Παρασκευή, μουσική, Δημήτρης Βακάρος στο Beach Bar, Premium Beach Bar, Diamond στα Νέα Μουδανιά, τον Σμεράκι. Ενώ Κυριακή βράδυ, μετά τις 8, στην Νικήτη, στο Pattern, θα βρείτε τον Δημήτρη να παίζει μουσική για σας. Αύριο στη θέση του, 11 με 1, την εκπομπή. Ο Απόστολος Baby DJ Βακάρος, τον ακούσετε σήμερα μετά.

μοναδική Maggie Rose, Red Shoes. Κορίτσια, για σας είναι αυτό εδώ. Φοράτε τα κόκκινα παπουτσάκια σας και κάνετε τη βολτούλα σας. Βέβαια, αρκετή υγρασία έξω. Καλοκαιράκι είναι και υγρασία θα έχει και ζέστη θα έχει. Μα το θέμα είναι να περνάμε καλά. Είμαστε all weather. Αν θυμηθούμε το 85.

τραγουδάρα μετά την άλλη. Στο Rock Radio Michel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Ετοιμαστείτε για την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Star 10.

0: ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Μία με τη στο Trouble Trouble και 9-11 το βράδυ σαν Night Tracks. 37 χρόνια.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
0: Πάμε για Rock Radio Stop 10, εδώ στους 104,7 στο Rock Radio Μικέλ. Μια χορηγία από τη Leris.gr, The Electric Store, Ζάκα 12 στην Νεάπολη. Τι έχετε ψηφίσει εσείς στο Rock Radio.gr, τι έχουμε μεταδώσει εμείς εδώ, οι εκπομπές στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 και στην κορυφή του Rock Radio Stop 10 για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Έχουμε τους μοναδικούς Intelligent Music Project με το No Flame No Gain. Θα την αλλάξουν για τρίτη εβδομάδα εκεί ψηλά. Είδα έχουμε καινούριο Νούμερο 1, ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω. Θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά τα ανακαλύψουμε στην επόμενη ωρίτσα. Μην ξεχνάτε, 5η στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks, ενώ Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
17: Not to understand music.
18: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
19: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
18: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Large Subsound. Tell me.
18: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
18: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
18: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
18: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
18: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
18: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
18: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
20: Laugh at me. Sometimes flying.
18: Number 1.
0: Intelligent Music Project. No flame, no game.
21: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
22: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
18: Rock Radio 104.7
23: και στο τηλερίς.gr.
24: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
17: Not to understand music.
18: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
25: Hey everyone, I'm Reeves Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
18: Number 10.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τέσσερις θέσεις πιο κάτω υποχωρεί ο Reeves Stimson και μας αποχαιρετά με το εκπληκτικό Too Late. Έκανε βέβαια, είναι άνετος, έκανε κορυφή. Πήγε στο νούμερο 1. Μεγάλη υπόθεση.

0: Δημοκρασία. Πρώτα να ξεκινήσουμε πέμπτη βράδυ που είναι η πρώτη μετάδοση. Μια χορηγία στα, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό και είδη και χρώματα Tetralux. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Πέμπτη βράδυ στους 30 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Το Σάββατο την επανάληψη θα είμαστε στους 33. Την Κυριακή θα είμαστε στους 31. Η Δημοκρασία, μια χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνά σε ένα γωνία. Χρώματα Tetralux. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10, 4 θέσεις πιο κάτω. Ουσιαστικά να κάνει και χώρο, γιατί ο χώρος είναι πολύτιμος στο Rock Radio Top 10. Ο Reeves Simpson, Too Late.
1: Top 10. Less talk, more action. Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 9.
0: Ψάχνεις τους ανεμιστήρες σου, τα κλιματιστικά σου, ψάχνεις απεγνωσμένα να δροσιστείς με τέτοια ζέστη. Villeris.gr. Ζάκα 12 στην Νέαπολη, το φυσικό κατάστημα. Μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 9, ανέβηκε η Ella Langley με τον Morgan Wallen. I can love you.

0: can't love you anymore. Ella Langley, Morgan Wallen. Μία θέση πάνω στο νούμερο 9. Ένα ακόμα καταπληκτικό τραγούδι. Στα 10 καταπληκτικά τραγούδια που θα συναντήσουμε στο Rock Radio στα 10. Στην κορυφή θα είναι για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project. Με το No Flame, No Game θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Τι ψηφίσατε στο rockradio.gr? Τι μεταδώσαν όλες οι εκπομπές?
1: Radio's top 10. Top 10. On 104.7, number 8.
0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και με τέτοια ζέση τσακώνουμε τα καφεδάκια μας να τονωθούμε, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Μικέλ, και όχι μόνο, που θα βρείτε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε όλα τα Μικέλ. Μία θέση πιο πάνω για αυτό το σουηδικό project, στο νούμερο 8, ανέβηκαν οι Aspen Creek. Στα φωνητικά, Lars Subsound. Tell me.

Για πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο δελτίο καιρού. Μία κορυγή εδώ, Πολωνία Hotel, σπάνια σκένταση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Ξεκινάω πρώτα με Παρασκευή 3 Ιουλίου, λίγες νεφώσεις, γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Τις απογευματινές ώρες πιθανώς στα γύρω νερά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες ή τοπικοί όμβροι. Κάνε μη βορειοδυτική 3 με 4 υποχώρη, θερμοκρασία από 20 έως 35. Το Σαββατοκύριακο, τώρα και το μεσημέρι, που ακούτε σε επανάληψη στο Rock Radio στα 10, έθριος ο καιρός, 22 με 33 στο Σάββατο, 22 με 31 την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Bologna Hotel Spa.

0: Top 10.
1: Silver Band.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Radio's Top 10, number 7.
2: Πάμε να συναντήσουμε τους Ιταλούς The Ramblers, να ανεβάσουμε και στροφές. Ανεβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους μία θέση στο νούμερο 7, The Fallen.

Ζαμπονιέδες και ο Πανός στο νούμερο 7 για τους Ιταλούς The Rumblet και το The Fallen. Και εμείς τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μιχέλ, γιατί το Μιχέλ είναι το στέκι μας. Και το Μιχέλ ποτέ δεν κάτι θα βγάλει. Συνήθεια, συνήθεια, ψάχνει. Καινούργια blend, καινούργιες ιδέες, καινούργιες γεύσεις. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Rock Radio Μιχέλ στους 104,7. Το Rock Radio σε αυτήν που είναι μια χορηγία dealeries.gr. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που σας μεταδίδω τα έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς και φυσικά το τι έχουν μεταδώσει όλες οι εκπομπές.

0: 104.7. Number 6.
1: Να σου και η Αιμαρώσα. Η Ράμπλετ και η Αιμαρώσα, εδώ που τα λέμε, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είτε ανεβαίνουν μαζί, είτε μένουν σταθεροί μαζί. Απίστευτο το πράγμα. Κι όμως αληθινό, μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 6, Αιμαρώσα. Good enough. Και όλοι μαζί αναφωνούμε. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός

0: listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Ναι, γεια σας, είμαι ο Mick Jagger και η παρέα μου, οι Rolling Stones. Έχουμε κάνει κράτηση. Παρακαλώ, κύριε Mick. Δεν υπάρχει χώρος ακόμα, θα περιμένετε. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 5, οι Rolling Stones. In the Stars.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Εδώ σε 104,7 στο Rock Radio. Μικέλ Σωτήρη, Τζο Βακάρος, παρέα με τη Λερίς. .gr, The Electric Store. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99 και ένα απευθεία σύνδεση, είμαστε εκεί. Καλησπέρα παγκοσμίως που είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Στο νούμερο 14 θέσεις πιο κάτω και ουσιαστικά μας αποχαιρετά ο Reef Stimson και το Too Late. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 9 Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Μια θέση πιο πάνω στο νούμερο 8 Aspen Creek, Lars Subsound, Tell Me. Μια θέση πιο πάνω The Rumbled και The Fallen στο νούμερο 7. Και μια θέση πιο πάνω η Emma Rosa στο νούμερο 6 με το Good Enough. Στο νούμερο 5 οι Rolling Stones δεν βρήκαν χώρο, παραμένουν σταθεροί αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνουν για τρίτη εβδομάδα Intelligent Music Project με το No Flame No Game ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1?
8: Not to understand music.
7: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
9: Hello, we are Intelligent Music Project
10: and you're listening to
11: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
7: Number 4.
0: Μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή, υποχωρούν οι Intelligent Music Project από το 1 στο 4. No flame, no game.

Πάμε στα Δημοβιλή Γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για τις ασφάλειές σας. 231-0-251-051. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 2 Ιουλίου. Και το 1937 γεννήθηκε η Dee Palmer, κυμπορδίστρια των Jethro Tull, από το 1969 έως και το 1980. Το 1939 Lippy Lee από Little Arrows.

1949, Roy B. Tan, κυπορτίστας, τον αποκαλούν The Professor, είτε με τον Bruce Springsteen και την E Street Band, ή δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτιμη. Το 1950, ο κυπορτίστας των Cockney Rebel, Duncan McKay. Το 1952, Johnny Cola από Hugh Lewis and the News, σαξοφωνίστας, κιθαρίστας. Από τους Boomtown Rats, το 1954, γεννήθηκε ο Pete Brickett. Από τους Midnight Star, το 1956, Jeffrey Cooper. Από τους Blow Monkeys, το 1957, Mike Anger. Από Αμαζούλο, το 1961, Annie Rudolph. Από τους The Farm, το 1964, Roy Walter. Ωραία, έγινε δίκη, κοινωνία του, όλη κοινωνία του. 1966, από Transmission Vap, Dave Parsons. Δημοφιλή γενέθλια. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή, 62.

0: Bill's Top 10. Gilbert Ben. Rock Radio. Rich Girl. 104.7. And you're gone too far. Radio's Top 10. Number 3.
1: Πάμε στην κορυφαία τριάδα. Μία θέση πιο πάνω ανεβαίνει ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We Go Back. Ένα τραγούδι που ο Keith το είχε γράψει πριν από χρόνια, αλλά δεν το κυκλοφορήσει ποτέ. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα άλμπουμ με διασκευές. Είναι ο παραγωγός του και του λέει: δεν έχεις και κανένα καινούργιο τραγούδι? Έχω, λέει. Έχω ένα τραγούδι που στο στούντιο. Και γενικά θέλω να το ερμηνεύσω με τον Michael McDonald. Για να καταλάβετε, στο στούντιο που το κάνω πρόβα, προσπαθώ να μιμηθώ την φωνή του Michael McDonald και να δω πως θα συνδυαζόταν η δικιά μου φωνή με τη φωνή του Michael McDonald. Αλλά τον γνωρίζω ως superstar, αλλά δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τέλος πάντων, ψάχνονται και βρίσκουν την άκρη και στέλνουν το τραγούδι στο Michael McDonald, όπου ο Michael τρελάθηκε. Και λέει: ναι, θέλω να το πούμε μαζί. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 3.

go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban, Michael McDonald. Θες να ταξιδέψεις σε ιδιαίτερους μοναδικούς προορισμούς? Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρίας Σούλη, 45 χρόνια. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Και Single Travel, μικρά ταξίδια 4 ατόμων. Πάει σε 178 χώρες η Μαρία. Και όλα αυτά, όλη αυτή την εμπειρία τη μεταφέρει σε εσάς. Επικοινωνήστε στο 2310-280-500.

Και ετοιμαστείτε να γυρίσουμε και λίγο πίσω στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μόλις ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στο νούμερο 2.

0: Number 2.
1: Μια θέση πιο πάνω ανέβηκαν και πίεσαν πολύ για να ανέβουν στην κορυφή Generation Radio με το The Melody. Και εμείς πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Malama Speed Service. Στην Αγίου Δημητρίου 46, αν έχεις τη μοτοσυκλέτα σου, το σκούτερ σου, θες τα σέρβις σου, τις βλάβες σου, κάνεις μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στον Ατρέα ή επικοινωνείς στο 231-295-95-97. 2 Ιουλίου η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 και θα γυρίσουμε στο 1991 σε συναυλία του Guns N' Roses στο Maryland Heights, όπου ο Axl Rose εστιάζει στο κοινό ότι κάποιος κινηματογραφεί, φωτογραφίζει παράνομα και ορμάει να του πάρει την κάμερα. 50 άτομα τραυματίστηκαν από το ξύλο που έχει πέσει. 15 άτομα έχουν συλληφθεί. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Τι σου κάνει μία μελωδία, ε? Όλη σου η ζωή μπορεί να περάσει από μπροστά σου. Αλήθεια σου λέω. Generation Radio, The Melody. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πάμε να κάνουμε.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Oh, thank you very much.
1: Flashback.
0: Σταμάτατε. Με Natalie S. Han Min, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Όπου θα τις βρείτε είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα. Γυρνάω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντάω στην κορυφή για δύο εβδομάδες την Kim Wilde και τον Mitch Ure. Το γνωρίζετε πολύ καλά τον Mitch Ure από τους Ultravox. Το Sorrow Replaced, τραγουδάρα.

0: Flashback.
1: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες την μοναδική Kim Wilde με τον Mitch Ure. Sorrow Replaced. Θα κάνουμε μια στάση στο κεντρικό μου χορηγό tineris.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio. Μικέλ στους 104,7.

0: και στο tileris.gr.
1: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
2: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 1.
3: Υπομονητικά περίμενε στο νούμερο 2 Michael Stipe, τον γνωρίζετε πολύ καλά ως frontman των REM, και ο Andrew Watts. Είναι από το μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. I play the fool. Και είναι το ολοκαίνουργιο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10. Και αυτή είναι εδώ την εβδομάδα.

0: Ολοκαίριο νούμερο 1, Michael Stipe, Andrew Vaught, I Play the Fool. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έλα.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
0: Reeves Stimson. Too late.
1: Number 9.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 8.
0: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
2: So tell me what you think. Tell me, is it really?
1: Number 7.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 6.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
2: I never should have let you go.
1: Number 2.
0: Generation Radio. The Melody.
1: Number 1.
0: Michael Stipe, Andrew Vaught, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς δίνουμε ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις, Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια εδώ στα Night Tracks. Το Rock Radio Top 10, όπου ο κεντρικός μου χορηγός, Dileris.gr, The Electric Store, μπορείτε να πάτε στο φυσικό κατάστημα, στην Άπολη, Ζάκα 12. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1, είναι το Rock Radio Mikkel, στους 104.7, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και ότι όλοι, και όλοι μας και όλοι σας έχετε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάμε τώρα να ευχαριστήσω κόσμο και κοσμάκι. Πρώτα απ' όλα τον Δημήτρη τον Δημητρίου και τον Μοντάζ. Τον Κυριάκο τον Αδρώνη για τα γραμμιστικά. Τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website και την Τίνα Βενιέρη. Εσείς από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε και το top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση. Σάββατο Κύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Podcast on demand, γράφετε Rock Radio 104.7 και έχετε τον έλεγχο εσείς. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία. Σταύρος Κωνσταντινίδης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Υδραυλικά είδη. Χρώματα Τετραλούξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Με Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδεύστε με Sunflight Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα, Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46. Δώσε μου ένα λεπτό, Γιωργάκι μου. Στις 11. Αμέσως μετά τις 5 ακολουθεί Απόστολος Baby Baby DJ. Ενώ το Σάββατο θα λείπει ο Γιάννης Ζημαράκης, αλλά κανονικά ο Γιάννης είναι εκεί. Ενώ την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, κούπες για καφέ και ό,τι άλλο θέλετε στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες!
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: as per your equipment at this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Κατέφτασα κι εγώ εδώ στον θρόνο του Rock Radio Mikel 104,7 και είμαι έτοιμος να σας συνοδεύσω για ένα ακόμα διωράκι. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Αλλά θα κάνουμε ο ένας τον άλλον, έτσι, θα βάλουμε τις μουσικάρες μαζί. Εύχομαι να είχατε μια υπέροχη μέρα, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. You two, one...

Everybody Hurts. Αυτή είναι η R.E.M. Και εντάξει, για να ξεκινήσουμε ορθολογικά το διοράκι μας απόψε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά και αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 56%. Είναι κάπως αποπνικτική η κατάσταση, κλασική καλοκαιρινή βραδιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να νιώθεις τον θερμαϊκό πολύ κοντά σου, πολύ κοντά σου. Αφού απολαύσαμε R.E.M., τώρα αναλαμβάνει η Dido. Thank you.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Αυτός είναι ο George Michael και αυτός ξεκινάει το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. This is how. Το τελευταίο του single ήταν αυτό. Ήταν μεταθανάτιο. Κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου του 2019, δηλαδή περίπου 3 χρόνια αφού έφυγε από τη ζωή. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, θα πάμε σε κάτι πολύ σύγχρονο. Θα πάμε στο 2026 και σε ένα τραγούδι που πριν κάποιες εβδομάδες ήταν στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Φυσικά είναι τραγούδι του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Και πριν πάμε να τον απολαύσουμε, ας μας πει ένα γεια.
1: This is Jack Savoretti and you're listening to Rock Radio 104.7.

0: number two.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number one.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
4: Rock Radio 104.7.

Και αφού απολαύσαμε Exile και Kiss You All Over, τώρα θα πάμε σε μια γυναικεία φωνή. Θα πάμε στον F.R. David.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Και για να είμαι απόλυτα σωστός, πρέπει να παραδεχτώ το λάθος μου. Εδώ, λίγο με μπέρδεψε η Wikipedia, εκεί που ήμουν σίγουρος ότι ο F.R. David είναι άντρας, λέει Γαλλίδα τραγουδίστρα, λέω τι γίνεται εδώ, λέω γυναικεία φωνή, ένα μπουρδούκλωμα. Και για να μην προσβάλλουμε κανέναν, λοιπόν, Έλλη Ρόμπερ Φιτούση, γνωστός επαγγελματικά ως F.R. David. Τέλος πάντων, αφού το λύσαμε αυτό, τώρα ας προχωρήσουμε σε ένα ντουέτο. Σε ένα ντουέτο των 80's, Daryl Hall με John Oates. Και φυσικά στην κλασική τους επιτυχία, Man Eater.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Ροκλίδο Μικέλ 104,7. Αποκαλύπτικα, Bittersweet, ένα τραγούδι το οποίο το ζήτησε ο Μπάμπης από το Κιλκής. Πολλά χαιρετίσματα Μπάμπη, αλλά και να ευχηθώ τα πολλά μου χρόνια πολλά, όλες τις ευχές εδώ από το στούντιο στον Μιτσάρα, τον φίλο μας, τον κολλητό μας. Εντάξει, δεν είναι εδώ, έχει πάει στην Αθήνα για κάποιες μέρες, αλλά τι να κάνουμε, μας ακούει από μακριά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Τώρα, 100 years, 5

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Foreigner και I Want to Know What Love Is, πριν πάμε να απολαύσουμε Bittersweet Symphony και Verve, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρό είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο ο καιρός θα έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και πιθανώς τα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και φυσικά η θερμοκρασία παραμένει καλοκαιρινή ζεστή από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα αναλαμβάνουν οι Verve.

0: Radio.
1: Και αφού ακούσαμε Frey και How to Save a Life, πάμε σιγά σιγά να κλείνουμε το πρώτο τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Με ένα ιστορικό τραγούδι θα κλείσουμε το ημίωρό μας, με Goo Goo Dolls και Iris. Η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια καταπληκτική μπαλάντα. Και να σας πω κάτι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάμε να τους απολαύσουμε. Αλλά θα μας πούνε ένα γεια πρώτα οι Goo Goo Dolls.
0: This is Robbie from the Goo Goo Dolls and you're listening to Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτός ήταν ο George Ezra με το Budapest και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τη μία. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 2310 25 1047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού απολαύσαμε τους Pink Floyd και Wish You Were Here, τώρα δεν ξέρω αν θα το είδατε σήμερα στις ειδήσεις, σε κάποιο site, ίσως στο Instagram, αλλά στη Νέα Υόρκη, στο ψηλότερο κτίριο, στο Empire State Building, ανέβηκε ένα ζευγάρι. Δύο επαγγελματίες rooftoppers, έτσι, που σκαρφαλώνουνε. Και το απίστευτο ήταν ότι το αγόρι έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα αυτήνα, αλλά πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό ήταν ένα πανό που απλώσανε εκεί πάνω και το βγάλαν φωτογραφίες και φυσικά έχει διαρρεύσει σε όλο τον κόσμο. Το πανό αυτό έγραφε στα αγγλικά «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». Δηλαδή, όταν η δύναμη της αγάπης κερδίζει, νικάει την αγάπη της δύναμης, τότε ο κόσμος γνωρίζει

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που ήρθε η ώρα να την κάνω εγώ σιγά σιγά, να μαζέψω τα πραγματάκια μου και να φύγω, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Σας αφήνω για τώρα, θα πω εγώ, καθώς εγώ θα είμαι αυτός που θα έρθω το πρωί να σας υποδεκτώ. 11 η ώρα θα είμαι εδώ, 11 με 1 το μεσημέρι θα είμαστε πάλι παρεούλα εδώ. Απόψε λέω να σας αφήσω με Pet Shop Boys, West End Girls. Λοιπόν, επειδή θα τα πούμε σε λίγες ωρίτσες, δεν έχω να σας πω κάτι ακόμα. Τα λέμε σε λίγο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Michel στους 104,7.